Ξηραίων, φουμπεστέτο, κοπορεντά, ζάρβο μάρεμπροκ, βλακρ πεστράδο, άρδε μασίνα, μέργεν παρκάρε, γιαρούλε βεκίνα, ατιν καπότα, ατιν καπότα, ατιν πενάιμπα, άρδε πρεκούμ τόρτσα. Vecina a cedat acum s-a pus pe plâns. Eu mă apropii și îi spun...